0: το φάλε από μένα κάθε κακίβανο, χαλά. Σκονή ρε να με να μορφού, πώς σου έλεγε βάλε.
1: Εγώ
0: μου παλιά κατέστο γανιακό μου ράτι ράτι που
1: πάνε
0: το γάνου γάνει. Ωραί μου ρωμά φανιά. Άι, άι, άι. Αν πέουε. Μάνου. Μία
1: Άιο,
0: γιατί δεν πρέπει να μάνουν, είμαι εγώ σου κουρλά. Άιο. Όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλ

πια smartphone μουσιά. Ατέκονο ολίμαρι λιονικό πιβίνκο. Μαμισμάβαλε. Μνό μουρμέλακα ιά καπηλή μου γουέχα καμενή πελουάβι. Να βε μουρμέλακα μου τελίγου. Αχωνέαβαλε. Ήον νό μου λουκίνα. Να σιούω. Καμτίντο μωσά όλοι πανι όρο μελέα. Είναι μαλά. Μπορούμε να νοβάβα ελόγια τέλοια για τα κονουέρα μου τόμα γουίνιου. Νιμπαχίουε εκαρούμε μωσά εγκουέιχερια όμου καπέλε λόγου. Λίτσα λουά προσδετόρια βίτρου. Γουαμαχάλα μιγουένε.